0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Miss Martis.
1: Προϊέταμε δεκά.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Yeah!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Παναγιώτης Μάρτης.
1: Προϊέταμε δεκα.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο. Yeah,

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Te DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Merge Panayotis Martis. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζομάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
2: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 823 947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας, good morning, τι κάνετε, πώς είστε, φέρτο μου. Αυτή θα είναι η ατάκα για αυτήν εδώ την εβδομάδα, Τετάρτη σήμερα, 13 του μηνός, 13 Μαΐου, θα λέμε για το φέρτο και μετά Πέμπτη, Παρασκευή, το Σάββατο είναι μεγάλος τελικός, περάσαμε στον τελικό, εχθές ήταν ο ημιτελικός για την Eurovision βέβαια, κυρίες και κύριοι, ομιλούμε εδώ πέρα, διότι λέμε χαρούμενα θέματα εδώ στην εκπομπή. Προσπαθούμε να μην λέμε τα λυπητερά θέματα της ημέρας. Τα βλέπουμε, εννοείται, βέβαια τα διαβάζουμε στο χωριό μας κι εμείς. Αλλά εδώ το ύφος είναι τέλος πάντων αρκετά διαφορετικό, οπότε δεν τα πολύ ακουμπάμε αυτά τα πολύ σοβαρά και ευαίσθητα θέματα. Αυτά που γίνανε χθες δηλαδή. Κλείνει παρένθεση. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ πέρα, τον μεγάλο χορηγό της εκπομπής, τον Ηλία Μαξίτογλου, κάμερες συναγερμοί TMS, TMS, κάμερες συναγερμοί TMS, κόλληση βελόνα, TMS, TMS, TMS. Καλημέρα μου, είναι φανατικός ακροατής εκπομπής, εννοείται ότι ξυπνάει όλος ο κόσμος με την καλύτερη πρωινή διάθεση εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club, στους 105,8. Ladies and gentlemen, good morning!

0: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα.
1: Ναι, ρε, μια χαρά.
0: Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Περιμένουμε βέβαια λίγο αργότερα να έρθει και η Μάνια η Δανδουλάκη για να γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας λίγο μετά τις 8.30. Σε λίγο θα έρθει και ο επίσης εδώ συμπαρουσιαστής της εκπομπής, ο Δημήτρης ο Καστρινάκης. Αλλά πουρνό, κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε μόνο εμείς. Μόνο εμείς ξυπνάμε πριν από τα κοκόρια, κυρίες και κύριοι, και κυρίκου. Εδώ στον Music Club 105,8. Τι κάνετε, πώς είστε, την καλημέρα μας. Σήμερα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας. Σήμερα 07.08 και 33 δευτερόλεπτα, 13 του μηνός, 13 Μαΐου 2026. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό με εδώ πέρα, τον Δημήτρη τον Μωυσάκη, από το έπιπλο Μωυσάκης. Καλημέρα, κολλητούλη μου, αδερφούλη μου. Όλη μέρα στη δουλειά κι αυτός. Σκλάβοι έχουμε γίνει, σκλάβοι όλη μέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουμε. Πάω στο Bright. Α, ναι, παρεμπιπτόντως. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Bright, εκεί στην Καζατζίδη, το αγαπημένο μας μαγαζί που παίρνουμε τα φώτα, ας πούμε, και τα λοιπά. Τα LED, τα αυτά. Για την αυλή και τα σχετικά. Και τις λάμπες και αυτά. Έχουμε φτιάξει όλο το σπίτι εκεί από το Bright. Την καλημέρα μου στον Μιχάλη και σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί στην εξυπηρέτηση. Ο Γιώργο, το φίλο μου κάτω εκεί στην είσοδο κτλ. Όλους τους κολλητούς. Τα αδέρφια εκεί στην Bright. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Γιάννη τον Γεωργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής στο κέντρο, στην αγορά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Την αγαπημένη μας all time classic ταβέρνα παγκοσμίως, κυρίες και κύριοι. Η παλαιότερη ταβέρνα εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Τα παϊδάκια του Γιακουμή με τα μαγειρευτά τα ωραία. Από το πρωί ξυπνάνε οι άνθρωποι και ετοιμάζουν τις λιχουδιές τους για να μπορέσουμε εμείς να τις απολαύσουμε. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να περάσουμε, γιατί πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα από ό,τι είχαμε πάει. Ευελπιστούμε κάποια άλλη στιγμή να βρούμε χρόνο να πάμε από εκεί πέρα να δούμε το φίλο μας τον Γιάννη και τα υπόλοιπα παιδιά και να φάμε τα υπέροχα αυτά παϊδάκια. Λοιπόν, 7 και 10 η ώρα, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική, να παίξουμε λίγο αναβίση. Την έμπνευση έχω ετοιμάσει και Γιάννη Πάριο και Δημήτρη Κόκοτα και Αντώνη Ρέμο και Βαλάντη και Σάκη Ρουβά και Ελικοκίνου. Προγραμματάρα και σήμερα την καλημέρα μας. Good morning, ladies and gentlemen.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας από τις περιοχές, από τη δουλειά που μας ακούτε, από ποιες περιοχές μας ακούτε, από ποια χωριά μας ακούτε, από ποιο κότερο μας ακούτε, από ποιο αεροπλάνο, από ποια χώρα, από ποιον πλανήτη, από ποιο σύμπαν. Εάν είδατε χθες το βράδυ την Eurovision με τον καταπληκτικό τον Ακύλα και το φέρτο μου και τα λοιπά, να στείλω τις καλημέρες μου εδώ στο Viber, γιατί γίνεται χαμός, δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε. Αυτό την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Σωτήρη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις? Σήμερα μου λέει, άμα μπορείς σε κάποια φάση το πρόγραμμα, μπορείς να μας βάλεις λίγο Δημήτρη Κόκοτα? Εννοείται, εννοείται, να τα αφιερώσουμε λέει στην κόρη μου. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Να πάω στην φίλη μου την Αλεξία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε στον δρόμο, μου λέει, και σε ακούμε όπως κάθε μέρα. Αν μπορείς σε κάποια φάση, μήπως μπορείς να βάλεις Κώστα Μπιγάλη, Τωρίνα Κατερίνα, να τα αφιερώσουμε εδώ στην παρέα. Μα εννοείται, μα πλάκα μου κάνετε. Μα πλάκα, μα αλήθεια. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε και Τωρίνα Κατερίνα και Μπιγάλη, οτιδήποτε θέλετε. Να πάω και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης εδώ στο Instagram. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μιχάλη, που μου στείλε ένα βιντεάκι με τον Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Και να πάω και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Και να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Χαρά, που λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε πηγαίνοντας για τη δουλειά, αλλά και θα σας ακούσουμε και λίγο αργότερα. Θέλουμε να παίξεις, μου λέει, λίγο Σάκη Ρουβά. Εννοείται ότι θα τα βάλουμε όλα, εννοείται. Προς το παρόν παίζουμε λίγο Δημήτρη Κόκοτα. 07 και 17 και 23 δευτερόλεπτα, ημέρα Τετάρτη σήμερα, στο κέντρο της εβδομάδας εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Νίτσα, η οποία είναι στη δουλειά και μας ακούει.

0: καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Να πούμε χρόνια πολλά, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, στο όνομα Γλυκερία που γιορτάζει σήμερα, είναι της Αγίας Γλυκερίας. Αγαπημένο, πολύ ωραίο το όνομα. Ανατολή του Ηλίου είχαμε σήμερα στις 06 και 14, για σήμερα ημέρα Τετάρτη 13 του μηνός, και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 27. Πολύ ωραίο το όνομα Γλυκερία. Γλυκερία, γλυκερός, γλυκής, 13 Μαΐου, Γλυκερίας, μάρτυρος βγαίνει. Βέβαια η πιο γνωστή Γλυκερία που φαντάζομαι όλοι ξέρετε είναι η Γλυκερία, η λαϊκή τραγουδίστρια, η οποία είναι γεννηθή στο 1953, η οποία το κανονικό της όνομα, δηλαδή μόνο το Γλυκερία ξέρουμε, είναι σαν τη Λίλα Πάουζεν, δηλαδή σοκολάτα με ονοματεπώνυμο, αυτή είναι μόνο σοκολάτα, δηλαδή μόνο το όνομα. Το επίθετό της είναι Κοτσούλα, Γλυκερία Κοτσούλα είναι το ολοκληρωμένο ονοματεπώνυμό της. Εντάξει, είναι πάρα πολύ γνωστή σαν Γλυκερία. Χρόνια πολλά και εσάς, αν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στην φίλη μου την Ιωάννα στο Viber. Μου λέει: Παναγιώτη, καλημέρα. Σου έχω ένα παράπονο. Είχαμε ένα τηλετουργικό που όσο ήμασταν συνεπείς πήγαινε τρένο η ομάδα. Στο Game 3 δεν το έβαλες στο 100%. Διάβασες το μήνυμά μου αλλά δεν έβαλες το τραγούδι. Θέλω να σε επαναφέρω στην τάξη και να το πάμε κατά γράμμα σήμερα. Μέχρι τέλους με τον Νίνο για να πάρουμε την νίκη. Τα φιλιά για την αγάπη μου. Τα φιλιά μου να του πείτε. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, άκου να σου πω, αγαπημένη μου Ιωάννα, να το πω και στους υπόλοιπους φίλους ακροατές. Θεωρώ ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά η σημερινή, η απόψινή. Τέλος πάντων, είμαι διατεθειμένος και έτοιμος να δεχτώ τα μηνύματα και την καζούρα από τους φίλους μου. Ειλικρινά δεν έχω κανένα πρόβλημα, και από φίλους και από γνωστούς, από εχθρούς κτλ. Δηλαδή τα μηνύματα που θα μου στείλουν, θεωρώ αύριο, θα είναι πάρα πολλά υπέρ της Βαλένθια. Διότι μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν πιστεύω ότι θα περάσει η ομάδα. Τώρα εννοείται ότι θέλουμε δύο ομάδες, ελληνικές ομάδες στο Final Four. Εννοείται ότι οι παίκτες είναι στο Game 5 και είναι στα κόκκινα και θέλουν να περάσουν. Εννοείται ότι θέλουμε και εμείς να περάσει η ομάδα, αλλά έπρεπε να το κάνουν στα δύο παιχνίδια στο ΟΑΚΑ. Τώρα όπως και να το κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι το break είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Βαλένθια. Εμείς να κάνουμε όμως, αγαπημένη μου Ιωάννα, το τελετουργικό, να παίξουμε λίγο τον Νίνο. Αν και είχα ετοιμάσει να βάλω δύο τραγούδια από την Γλυκερία, το Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου και το Στα απογεύματα τα άδεια, το Ταγκό δηλαδή, λόγω του ότι γιορτάζει τέλος πάντων σήμερα, αλλά εμείς να κάνουμε το τελετουργικό, όπως το λες δηλαδή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Μέχρι τέλους. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, ειλικρινά, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Για την ομάδα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, για το Game 5 που είναι απόψε το βράδυ 10 η ώρα στην Βαλένθια. Έχουν πάει όλοι, στέλνουμε όλοι μας την θετική ενέργεια εδώ από το Ηράκλειο Κρήτης, από την εκπομπή, και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Νίνο, αγόρι μου, είσαι εδώ!
2: Τους γράφω όλους, ξέρεις που

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: CBT. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
0: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Μόνο τα...

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πως είστε πάντα εδώ ζωντανά εδώ στον Music Club 105,8 ημέρα Τετάρτη. Σήμερα στο κέντρο της εβδομάδας, 13 του μηνός, 13 Μαΐου, 07 και 37 και 05 δευτερόλεπτα. Good morning, Bad Bunny! Χορεύουμε λίγο Latin τώρα έτσι το πρωί, διότι ως γνωστόν, έχουμε μεγαλώσει στην Λατινική Αμερική. Μεγαλωμένοι, δηλαδή από τζάκι τέλος πάντων. Καλά, εκεί δεν έχουν τζάκια τέλος πάντων, γιατί κάνει συνέχεια ζέστη, αλλά τέλος πάντων που λέει ο λόγος. Να σου την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη τον Σμυρνάκη, τον κολλητό εδώ πέρα, τον φανατικό ακροατή της εκπομπής, ο οποίος ξυπνάει από τα χάραγα για να μας στείλει μήνυμα εδώ πέρα, μας φτιάξει τη διάθεση. Να τον προσκαλέσω, άμα θέλει, απόψε το βράδυ να κάνουμε μια παρέα, αγκαλιά, να δούμε τον αγώνα. Επίσης θα στείλω την καλημέρα μου και στο 67 Store, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Ψαρομιλίγκων 6, ακριβώς δίπλα στα Goodies. Goodies με πάρα πολύ ωραία μπλουζάκια, με πάρα πολύ ωραίες κάλτσες και πάρα πολύ ωραία καπέλα. Και έχουμε και καινούριο μαγαζί και στην Χερσόνησο, 67 Store, και είναι κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στον Music Club στο 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη. Envirol, καύσιμα Κρήτης, με 9 ιδιόκτητα πρατήρια υψηλής ποιότητας, καύσιμα και λιπαντικά, υγραέριο, πετρέλαιο και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για οδηγούς και επιχειρήσεις. Τα βενζινάδικα της Envirol που είναι και σήμερα στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα εδώ στον Music Club 105,8, είναι αυτά που έχουν και μια τεράστια κόκκινη ταμπέλα για να τα ξεχωρίζετε. Δηλαδή, να θυμίσω άλλη μια φορά το Instagram εδώ το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης, που μου στέλνουν μήνυμα φίλοι και γνωστοί, τις καλημέρες τους κτλ. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Αντώνη τον Γιακουμάκη από το Φώτο Γιακουμάκης στις Πατέλες. Μου λέει: εμείς σας αγαπάμε, σας θέλουμε δίπλα μας, κολλητέ μου. Ξέρω εγώ γιατί τα λες αυτά, αλλά τέλος πάντων. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελένη που μου έστειλε εδώ μήνυμα, και να πάω και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Πού στέλνουν τα μηνύματά σας. Να πάω στην φίλη μου την Χριστίνα, να της στείλω την καλημέρα μου, και θεωρώ, μια και είναι 8 παρα 20 η ώρα, είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε το πρώτο μας παιδικό τραγούδι για σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, να τα αφιερώσουμε στους μικρούς μας και μεγάλους φίλους, γονείς δηλαδή που είναι στο αυτοκίνητο και πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, στα μικρά μας τα φιλαράκια, βρεφικούς, προνήπιο, νήπιο, πρώτη δημοτικού, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη κτλ. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία παιδικά τραγούδια που υπάρχουν, διάλεξα σήμερα ένα τραγούδι που μου έστειλε η φίλη μου η Άρτεμις, γιατί ζητάω από τον κόσμο να μου στέλνει παιδικά τραγούδια, γιατί κάποια μπορεί να μην τα θυμάμαι, κάποια μπορεί να αρέσουν στα παιδιά σας και εγώ να μην το έχω πάρει χαμπάρι τέλος πάντων κτλ. Και μου έστειλε η φίλη μου η Άρτεμις, μου λέει: Παναγιώτη, σήμερα στην ενότητα παιδικά τραγούδια, άμα μπορείς παίξε, μου λέει, το Baby Shark. Εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Παναγιώτη εδώ, μου λέει: καλημέρα. Εύχομαι όλος ο κόσμος να έχει υγεία και ευτυχία. Παναγιώτη, σε παρακαλώ, παίξε μας και για το 22ο νηπιαγωγείο ένα παιδικό τραγούδι. Εννοείται λοιπόν. Οπότε πάμε με το Baby Shark, το οποίο είναι το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα και είναι αυτό εδώ. Το θυμάστε, φαντάζομαι.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να θυμίσω άλλη μια φορά και τα email. info@musicclub.gr, info@musicclub.gr. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Νικολέτα που μου έχει στείλει μήνυμα με email. Δηλαδή, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε στη δουλειά και σε ακούμε. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο αναβίσει το κόντρα. Εννοείται ότι μπορούμε να το παίξουμε. Έχω ετοιμάσει, σας έχω υποσχεθεί και από προηγουμένως τα δύο τραγούδια με την γλυκερία που ήταν να βάλω, αλλά μας αλλάξανε λίγο την ροή. Το ότι αγαπώ είναι δικό σου και στα απογεύματα τα άδεια. Έχω ετοιμάσει και Αντώνη Ρέμο και Βαλάντι, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Για να μας στείλετε τις καλημέρες σας, τα βίντεό σας, να ηχογραφήσετε τα παιδιά αν ναι, μπορείτε, τέλος πάντων, και αν είναι εφικτό να λένε τις καλημέρες τους, να μας τα στείλετε εδώ στο Viber του σταθμού και εμείς να μεταδίδουμε τις φωνές τους αλλά και τα τραγούδια, τέλος πάντων, που ζητάνε. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με τη δικιά σας φωνή, δηλαδή δεν είναι ανάγκη απαραίτητος να είναι των παιδιών η φωνή. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα από την Technotent Άθενας, όπου βρίσκουμε πάρα πολύ ωραίες πέργολες, βρίσκουμε τέντες κασέτες. Μεγάλο πλεονέκτημα της τέντας κασέτας είναι το διακριτικό αισθητικό αποτέλεσμα και η προστασία που έχει το τεντόπανο και διάφορα πάρα πολύ ωραία πράγματα που εννοείται ότι οι ειδικοί ξέρουν καλύτερα να σας τα περιγράψουν και να σας τα πούν από ότι εγώ. Και βέβαια ο ειδικός είναι ο φίλος μας ο Νίκος ο Νάθενας και η ομάδα του, βέβαια, από την Technotent Νάθενας. Να σας δω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, το αγαπημένο μας μαγαζί. Ζητήστε το παραδοσιακό μενού στο Ηράκλειο Bowling Center και επιλέξτε ανάμεσα σε πολύ ωραία έτσι φαγητά που έχουν, ντολμαδάκια, μυζήτρα, κατσικάκι μας, κολύμπρους, έχουν διάφορα, δηλαδή τα αλλάζουν βέβαια, αυτά δεν είναι συνέχεια τα ίδια, είναι διάφορα τα φαγητά, όπως και εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να παίξετε τα αμέτρητα παιχνίδια που θέλετε, να πιείτε το κοκτεϊλάκι σας, μια σοκολάτα, μια μπύρα παγωμένη στο Ηράκλειο Bowling Center και στον μεγαλύτερο πεδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, το Fun Factory. Και έχω ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι να σας δώσω για το Fun Factory. Θα δώσω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε εκεί με τα παιδιά, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Περιλαμβάνει και την είσοδο, δεν ισχύει Σαββατοκύριακο. Θα το δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράφετε Fun Factory κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Το στέλνετε στο Instagram του σταθμού και το πρώτο μήνυμα κερδίζει την δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Αλέξανδρο, τον Δελιδάκη από το FB Parts, Φίλιππος Μπορμπαντονάκης. Καλημέρα μου, λοιπόν, Παναγιώτη μου. Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα, κολλητέ μου. Καλημέρα, good morning. Εννοείται good morning. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική, να παίξουμε λίγο βαλάντι. Το σε ζητώ στα σινεμά. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα. Ένα όνομα, Ζήνων Διονυσιάδης.

0: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Το τηλέφωνο είναι το 2813 78 88. Είναι υπόπη μέσα, σηκώνει τα τηλέφωνα. Να πάω στην φίλη μου την Πελαγία την Χερέτη, την κολλητή μου εδώ πέρα την Πελαγία, που είναι με τον επίσης κολλητό του γιού μου, τον Αναστάση, κυρίες και κύριοι, τον κολλητό μας, τον Αναστάση, τον οποίο τον περιμένουμε σπίτι να έρθει να παίξουμε, να κάνουμε τραμπολίνο, να κάνουμε, καλά την πισίνα δεν την έχουμε βάλει ακόμα, αλλά τέλος πάντων να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ο οποίος Αναστάσεις εδώ ο κολλητός μας εννοείται ότι θέλει να ακούσει το φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Εννοείται. Αναστάση, το τραγούδι παίζει για σένα με το 1, με το 2, με το 3. Αλλά και για όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που μας ακούνε, που είναι τώρα στο αυτοκίνητο μαζί με τους γονείς και πηγαίνουν για το σχολείο, βρεφικούς, παιδικούς, δημοτικά, νηπιαγωγεία, νήπια, προνήπια και τα σχετικά. Ακύλα και φέρτο. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Έχουμε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Ελένη Φουρέιρα. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

0: Lab.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
7: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: 11,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. 0805 και 59 δευτερόλεπτα, 60 τέλος πάντων, ναι. Να πάω στο Instagram το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Γίνεται χαμός και σήμερα. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Θάλια. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, θέλουμε να παίξει λίγο Νατάσα Θοδωρίδου, το ένα σπίτι καίγεται. Να το αφιερώσουμε στη Γιούλη που έχει γενέθλια. Εννοείται, το κρίμα είναι αυτό, έτσι λέγεται. Ένα σπίτι καίγεται, παίρνει η ζωή μου φωτιά. Κρίμα που. Κατάλαβες, εκεί πάει το κρίμα. Κρίμα που σ' αγάπησα. Να πάω στην φίλη μου την Ειρήνη που με έχει στείλει voice message εδώ με τον γιο της, για να δούμε τι λέει εδώ το voice message.
2: Μα τι Παναγιώτη, θέλω τα Δευτέρα κάτι έχω και καλημέρα.
1: Καλημέρα κολλητέ μου, κάνω το ξαναβάλω. Ότι λέει το Δευτέρα κάτι.
2: Καλημέρα Μάρτι Μάρα, ναι. Γιατί θέλω τα Δευτέρα κάτι έχω και καλημέρα.
1: Καλημέρα κολλητέ μου. Να πάω στον φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα κολλητέ μου, καλημέρα Κώστα. Μου λέει καλημέρα φίλε μου, καλημέρα από τα φρουτάκια μου, την Αναστασία και την Ειρήνη, και την σύζυγό μου την Μάνια. Θα παίξεις κάποιο παιδικό τραγούδι? Εννοείται ότι θα παίξουμε παιδικό τραγούδι και θα είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε βάλει στρουμφάκια, τα έχουμε παίξει όλα. Έχουμε παίξει το Baby Shark, έχουμε παίξει το Πουλάκι Τσίου, έχουμε παίξει τον χορό των Μπιζελιών, έχουμε παίξει το. Πώς το λένε, το χαροπά τα δύο μου χέρια, τα χτυπώ. Ενώ όχι σήμερα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής τέλος πάντων, όταν παίζουμε στην ενότητα παιδικά τραγούδια. Σήμερα λοιπόν θα βάλουμε, μια και λέμε για κοκοράκια εδώ πέρα, το κοκοράκι κι κυρίκι να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Να το αφιερώσουμε στην Γιάννα την φίλη μου και την κόρη της την Κωνσταντίνα, η οποία η Κωνσταντίνα πηγαίνει Δευτέρα γυμνασίου και εχθές μου είπε η μαμά ότι είναι φανατικές και οι δύο ακροατές, ακροάτριες μάλλον της εκπομπής, πηγαίνοντας στο σχολείο. Κωνσταντίνα Τσαμπουράκη, Κωνσταντίνα Τσαμπουράκη, είμαστε και φίλοι και στο Instagram. Λοιπόν, να τις αφαιρώσουμε το κοκοράκι, μια και σας αρέσει το κοκοράκι κυρική, και θα είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Να τα αφαιρώσουμε και σε όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που είναι τώρα στο αυτοκίνητο και μας ακούνε. Good morning!

είναι τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8, αλλά βέβαια και στην Techno Tent Νάθενας, ο φίλος μου ο Νίκος ο Νάθενας, στο Κακάο που μας φέρνει τα καφεδάκια μας κάθε μέρα εδώ στο σταθμό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη, αλλά και στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Να παίξουμε λοιπόν λίγο την Νατάσα Θοδωρίδου που λέγαμε από προηγουμένους. Να παίξουμε λίγο Νατάσα Θοδωρίδου, το ένα σπίτι καίγεται, το κρίμα δηλαδή για την Γιούλη που έχει γενέθλια. Έχω ετοιμάσει και αναβήσει το σε περίπτωση που. Έχω ετοιμάσει Μαρίνα Σάτι, το Λαλαλά, Σάκη Ρουβά, Γιάννη Πάριο. Προγραμματάρα για σήμερα, εξάλλου εδώ παίζουμε μόνο επιτυχίες. Περιμένουμε και τη Μάνια που θα έρθει λίγο αργότερα για να γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου εδώ στον συνονόματο Παναγιώτη. Μου λέει καλημέρα από την Ψαρή Φοράδα. Παναγιώτη, σε περιμένουμε κάτω φέτος. Καλή εκπομπή. Αν θες, παίξε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου. Εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελευθερία εδώ πέρα, την κολλητή μου. Που έχουμε χαθεί βέβαια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να μην βρισκόμαστε διότι τα παιδιά, οικογένεια και τα σχετικά, δουλειές και τα σχετικά. Αλλά παρόλα αυτά η αγάπη παραμένει. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Είμαστε με τον γιο μου που έχει απεργία σήμερα και πάμε, μου λέει, για δουλειά. Θα μας βάλει σε παρακαλώ το Dia Delicia. Τι είναι αυτό το Dia Delicia? Για μισό λεπτό να δούμε. Dia Delicia. Για να δούμε, το ξέρουμε εδώ. Dia Delicia. Δεν είναι δυνατόν να τα ξέρουμε και όλα βέβαια. Showed. Ποιος είναι αυτός ο Showed που το λέει? Dia Delicia, για να δούμε. Δεν ξέρω τώρα, ειλικρινά δεν το ξέρω το τραγούδι. Δεν το ξέρω, λέμε. Είναι αυτό εδώ? Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή ποιο είναι κιόλας. Αυτό πρέπει να είναι, ναι, αυτό το ακούει και ο Γιώργος το ακούει, ναι, εννοείται. Είναι από αυτά που βάζει στο σπίτι ο Γιώργος και βάζει τέρμα τη μουσική και δεν καταλαβαίνω. Του λέω: ρε Γιώργο, μα τι είναι αυτά, του λέω, που ακούς? Μου λέει: αυτά, μπαμπά, είναι πολύ ωραία, δεν ξέρεις εσύ. Ναι, έχει δίκιο, δεν ξέρω εγώ, πού να ξέρω. Είναι από το TikTok δηλαδή, από το TikTok μια βερσιόν τραγουδιού. Ναι, αυτό είναι, είδες, το κατάλαβα, Ελευθερία μου, ναι. Αυτό είναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Πού να πάω τώρα εδώ, για κάτσε, περιμένετε λίγο γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Να πάω στην φίλη μου την Χρύσα. Καλημέρα, Χρύσα, τι κάνεις? Μου έχει στείλει ένα voice message και η Χρύσα. Για κάτσε να το βάλουμε εδώ να παίξει, να δούμε τι λέει.
2: Είμαι η Μέρη. Σε παρακαλώ, μπορείς να βάλεις το Τζάλα?
1: Α, το Τζάλα, εννοείται ότι μπορούμε, Μέρη. Την καλημέρα μου και στην Χρύσα και στην Μέρη. Να παίξουμε λίγο το Τζάλα από την Αντιγόνη. Είναι η συμμετοχή της Κύπρου για φέτος στην Eurovision και μας αρέσει και μας πάρα πολύ. Αντιγόνη, Τζάλα, μαζί με το φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, θα γίνει χαμός το Σάββατο.

0: στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
3: 08 και 20 είναι η ώρα και 30 δευτερόλεπτα ημέρα Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στην οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι, για ταχύτητα παράδοσης από 3 έως 6 μήνες, για αντισεισμικότητα αλλά και για εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας. Χειμώνα καλοκαίρι. Για να φτιάξετε το σπίτι σας από την οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Να πάω στην φίλη μου την Μαρία που με έχει στείλει ένα voice message εδώ με τα παιδιά για να δούμε τι λένε. Το βάλω να παίξει, ναι.
4: Καλημέρα, είμαι η Ραφαηλία.
5: Καλημέρα, είμαι η Νεκταρία και θέλουμε το Golden.
3: Εννοείται! Εννοείται, μα είναι δυνατόν να περάσει η μέρα χωρίς να παίξουμε, να είναι το τρίτο παιδικό τραγούδι για σήμερα και χωρίς να βάλουμε το Golden? Δεν γίνεται! Να μην παίξουμε το Golden με την Ρούμι εδώ την πολύ αγαπημένη μας. 08 και 21, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club 105,8. Την καλημέρα μας, good morning.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
2: Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
7: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή Jumbo.

γιορτικές χόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.

0: 92,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να σου λέω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Φάνη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Μαζί με την κόρη μου, μου λέει, είμαστε την Ραφαέλα. Θέλει, μου λέει, να παίξει το Ανάψαμε Φωτιά και Μεγαλώνει για την αγαπημένη της ομάδα. Εννοείται, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον κολλητό μας, τον φίλο μας, εδώ τον αδερφούλη μας, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη.
2: Καλημέρα.
1: Ο οποίος έχει πάρει μερικές απουσίες εδώ από την εκπομπή. Η αλήθεια είναι, διότι παίζει κάτι παιχνίδια το βράδυ και δεν ξυπνάει να έρθει εδώ το πρωί.
2: Ναι, μετά από 10 χρόνια είπαμε να το ξαναζήσουμε το άθλημα.
1: Ναι, παίζει εκεί στο PlayStation κάτι. Πώς, Uncharted, πώς τα λένε, ποιο παίζει.
2: Όχι, το Resident Evil, το The Village.
1: Resident Evil.
2: Ναι, λυκάνθρωποι, βρικόλακε και τέτοια.
1: Όπως του έλεγα και εκτός αέρα, να το πω και στον αέρα, εγώ παλιά έπαιζα πάρα πολύ. Πιο μικρός τέλος πάντων, έτσι, παιχνίδια στον υπολογιστή.
2: Ναι.
1: Δηλαδή με υπολογιστή, όχι με.
2: Στο PC.
1: Στο PC, όχι με, ναι, PlayStation, θέλω να πω. Έπαιζα και με PlayStation, αλλά στο PlayStation έπαιζα συνήθως μπάσκετ.
2: Όλοι μας παίζαμε τέτοια παλιά.
1: Ναι, αυτοκινητάκια, FIFA,
2: PSP. Ice Pro.
1: Ναι, Pro και πώς τα λένε αυτά, τέλος πάντων. Στον υπολογιστή. Σε κάποια φάση λοιπόν το κόψα. Διότι έχουν γίνει, είχαν γίνει τα παιχνίδια για μένα, για τα γούστα μου.
2: Ναι.
1: Τόσο πολύ τρομακτικά. Γιατί έπαιζα μόνο first person παιχνίδια, αυτά που είναι.
2: Οπότε τα ζούσες όλα.
1: Ναι, τα ζούσες όλα, ας πούμε, με ακουστικά και τα λοιπά, ναι, με οθόνες. Και ένιωθες, ρε φίλε, να πηγαίνεις στον πόλεμο. Και φοβόμουν.
2: Εγώ, ρε φίλε, είχα να παίξω 10 χρόνια. Και ναι, επειδή είδα αυτά που είδα που λες τώρα,
1: ναι,
2: είπα θα κάνω το PS5 δώρο στον εαυτό μου.
1: Ναι, έχουν εξελιχθεί πάρα
2: τρομερά,
1: πολύ.
2: Τρομερά.
1: Ναι, τα παιχνίδια, δηλαδή, άμα είναι καλό το PlayStation, δηλαδή είναι καινούριο, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Άμα είναι.
2: Έχει ωραία τηλεόραση.
1: Ναι, αυτό θέλω να
2: άμα πω. Τα συνδυάζεις όλα.
1: Ναι, ωραία τηλεόραση. Είναι άμα είσαι σε καλή απόσταση, ας πούμε, ναι, κτλ.
2: Ρε φίλε, ναι, δεν είναι κάποια πράγματα που λες γιατί να μην το έχω γι' αυτό και στην ηλικία που είμαστε τώρα, στα 45-46,
1: ναι,
2: ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι, το βλέπεις και λες θα το πάρω, ρε φίλε, θα το κάνω ένα δώρο για μένα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν καίγεσαι βέβαια, δεν παίζεις όπως παλιά. Δεν παίζω δηλαδή όπως παλιά με τους φίλους μου.
1: Εντάξει.
2: 15 ώρες.
1: Όλα είναι.
2: Θα παίξουμε μεσάνυχτα βέβαια.
1: Όλα είναι σχετικά γιατί, ναι, πρέπει να έχεις και χρόνο. Πρέπει,
2: ναι,
1: να...
2: σίγουρα.
1: Εντάξει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί και εγώ, ας πούμε, τώρα που λες, άμα παίξω όταν κοιμηθούν τα παιδιά 12 ώρα το βράδυ. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ να
2: σου πει.
1: Δεν την παλεύει. Δεν την παλεύω.
2: Εσύ ζωντανό παιχνίδι όλη μέρα.
1: Εγώ εννοείται. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Δημήτρη εδώ, ο οποίος είχε πάει ένα πολύ ωραίο διημεράκι, τριμεράκι στο Μιλάνο και εντυπωσιάστηκε.
2: Πολύ ωραίο το Μιλάνο. Έχουμε πάει άπειρες φορές.
1: Άπειρες φορές, ναι, έχουμε πάει στο Μιλάνο. Είναι πραγματικά καταπληκτικό.
2: Και να του πούμε την επόμενη φορά να πάει και στη λίμνη Κόμο, αν πάει με τη γυναίκα του.
1: Ναι, ναι,
2: που είναι,
1: ναι,
2: πολύ ωραίο ρομαντικό μέρος.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Μανώλη τον Γιαλιτάκη από τις πρότυπες σχολές οδήγησης Side Drive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου, του οποίου του αρέσουν και αυτινού πάρα πολύ τα παιχνίδια. Έχει αυτός PlayStation και παίζει αγώνες. Πώς το λένε αυτό που.
2: Ναι,
1: ναι, που δεν, ναι, ξέρω, ναι, τα, ναι, ονόματα τώρα τα καινούρια, δεν τα ξέρω. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική, περιμένοντας και τη Μάνια να στην ώρα τη η Μάνια. Πού είναι τη Μάνια?
2: Παρατέταρτο, είχε αρχίσει ήδη ένα τέταρτο.
1: Παρατέταρτο, φίλε.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Μπείτε σε ένα κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και αναγέννηση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
5: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
5: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
8: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
9: Πού ταξιδεύεις πάλι?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
9: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
8: Παγωτό. Με πραλίνα αμυγδάλου.
9: Άντε πάλι.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
14: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: των 5,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να καλωσορίσουμε την Μάνια την Δανδουλάκη.
2: Τι κάνετε, πώς είστε? Έχετε μια υπέροχη μέρα. Τι ωραίες μακέτες έχεις φτιάξει. Έχουμε γίνει πια αμερικάνικο πρωινό.
1: Να καλωσορίσουμε και τον Δημήτρη τον Καστρινάκη. Η Μάνια από χθες μου στέλνει μηνύματα με τις μακέτες που μόνος μου με τα χεράκια μου πλάθο-πλάθο κουλουράκια έφτιαξα.
3: Φίλε, πώς το λες.
2: Αρχικά είναι τρομερά λιθοφανής.
1: Μα εγώ τις έφτιαξα.
2: Αυτό λέω.
1: Αφού τις έφτιαξα, έβαλα εγώ τα χέρια μου, Μάνια. Φαντάζομαι να βάλω και κάτι, κάποια άλλα μέλη, δηλαδή ας πούμε να βάλω το μυαλό μου. Έβαλα μόνο τα χέρια μου, κατάλαβες το να πω.
3: Παναγιώτη, ευχόμαι σε αυτά που κάνεις να σου να ρε φίλε ζαχαροπλάστης.
1: Είμαι καλός, είμαι καλός. Άμα θέλω. Εξαρτάται βέβαια άμα πληρώνεις. Δηλαδή άμα εδώ που πληρώνομαι.
2: Εντάξει.
1: Αδρά από το σταθμό, αδρά.
2: Γιατί η νηστική αρκούδα δεν χορεύει.
1: Ναι, βέβαια, νηστικά.
2: Έχει φάει χωθεί η αρκούδα, έχει ταϊστεί. Γι' αυτό είναι καλή.
3: Εσύ επικεντρώθηκε στο αρκούδα, νομίζω.
1: Όχι, το θέμα μας είναι ότι πάλι η Μάνια επικεντρώθηκε στο φαγητό, ρε φίλε. Τόση ώρα λέμε για μυαλά, για πλάθο κουλουράκια, για τα χεράκια μας και πάλι αυτή στο φαγητό, ρε φίλε. Μα άμα της το πω πάλι, θα μου πει μα ότι μου κάνεις bullying, ότι τρώω συνέχεια.
3: Πάντως η Μάνια έχει δηλαδή στο τέτοιο τρομερούς χιλιάκους, μπορώ να πω.
2: Έχω χιλιακούς.
3: Ναι.
1: Μπείτε.
3: Μα αυτό που βλέπω, λέω.
1: Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook της Μάνιας, που είναι Μάνια Δανδουλάκη στο Facebook, και το δικό μου βέβαια DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Facebook, να δείτε την καινούργια τη μακέτα και να δείτε και τους χιλιακούς,
3: ναι,
1: που έχει η Μάνια. Μην νομίζεις,
3: και δηλαδή, το unfas το δικό σου, μπορώ να πω.
1: Καλά, το unfas. Unfas και δε φας είναι το. Το δικό μου είναι.
2: Ρε φίλε, είμαι πολύ ωραία όμως.
1: Μα όχι, δεν είσαι πολύ ωραία. Εγώ σε έκανα ωραία.
2: Όχι, έτσι είμαι στη φωτογραφία.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Αν εξαιρέσει, εντάξει. Ας δεχτώ, ας πούμε, ότι κάπως λίγο τους χιλιακούς μου έχεις μαζέψει. Ήταν,
1: ναι,
2: αμάζευτη πριν.
1: Ναι, ήταν αμάζευτη.
2: Ήταν αμάζευτη, έκανε το μάζευμα. Είμαι ίδια. Έχω τη φωτογραφία, θα τη δείξω.
1: Λοιπόν,
2: όπορε φίλε, τι ωραία.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου και συμμαθητή μου, τον Γιώργο τον Γαλανάκη. Είμαστε μαθητές στο δημοτικό, από την πρώτη δημοτικού. Και μάλιστα αυτό, παιδιά, τώρα δηλαδή αφορμής δοθήσεις εδώ με τον φίλο μου τον Γιώργο. Μου αρέσει.
2: Δοθήσεις.
1: Δοθήσεις, αφορμής δοθήσεις με το φίλο μου εδώ τον τον Γιώργο. Πώς να σας το πω, πηγαίνοντας τα παιδιά εκεί που πάμε, ας πούμε, στο ενόργανη πάει ο Γιώργος, στον Καζαντζάκι, πάει κολυμπητήριο κτλ. Σκέφτομαι και εγώ τα παλιά, δηλαδή που με πήγαινα σε διάφορες έτσι δραστηριότητες, όχι τίποτα πολύ, μη φανταστεί. Δηλαδή, κανένα χορό κριτικά πήγαινα εγώ στη Γογό την Παπαδάκη, Θεός συγχωρέστη, έθανε αυτή. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω, ναι, ήταν ωραίο που έκανε. Δηλαδή, έχω ακόμα παιδιά, θέλω να πω, που πηγαίνα μαζί χορό κριτικά και τους βλέπω στον δρόμο, τη Βάσο, ας πούμε, το Δημήτρη.
2: Και σου μιλάνε.
1: Εννοείται ότι
2: κάνω. Δεν τρέπονται.
1: Που πηγαίνα μαζί χορό κριτικά και τους βλέπω στον δρόμο, τη Βάσο, ας πούμε, το Δημήτρη.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning, good morning. Είναι η μέρα Τετάρτη. Είναι 13 Μαΐου, η ώρα είναι 9 και 10, εντάξει.
1: 9 και 10, λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στην Mediastorm, στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο Εξταδίου Μαρτύρων 171, στο Φανοπείο Βαφείο Βένιανάκη, στη Βίπε Οδός Ήτα, Λαβύρινθο Σιμπέντ Χόλου στα Πεζά Ηρακλείου και φυσικά στην παρέα μας και σήμερα το Κακάο Pastry & Bakery, Πιτσουλάκι και Κλάνθη Γωνία. Θα τους βρείτε φυσικά και στο eFood.
0: Μα τόσους καφέδες που σου έχουν φέρει εδώ πέρα, να, στα πολύ ωραία τα, πώς τα λένε, τα ποτηράκια αυτά. Ανέβασε ένα story. Ανέβασε ένα story να γράψεις ευχαριστούμε το κακάο
1: και τους καφές. Ξεχνάω ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Μα ρε μάνια τώρα, μα δεν είσαι τώρα. Ανέβασε ένα story. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Να θυμίσω το Viber του σταθμού, το οποίο είναι Music Lab 105,8. Στο, πώς το λένε, το Viber του σταθμού, το οποίο είναι 6970111058, 6970111058. Βέβαια το Instagram της Μάνιας είναι δανδουλάκι κάτω παύλα Μάνια, το δικό μου DJ Παναγιώτης Μάρτης, και του σταθμού Music Lab 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στο 67 Store, στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγκων 6, ένα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί με πολύ ωραίες κάλτσες, με περίεργα μοντέρνα σχέδια, με καταπληκτικά πρωτότυπα καπέλα και πολύ ωραία unisex μπλουζάκια. Λέγεται 67 Store. Λοιπόν,
1: μου έστειλε τώρα μήνυμα η φίλη σου η Νατάσα.
0: Ναι, ναι.
1: Στο, ανέβασα το λόγο μας το καινούργιο, την αφήσα μας την καινούργια, και μου λέει η Μάνια μια άλλη βέβαια.
0: Η Μάνια είναι μια άλλη βέβαια.
1: Εγώ θα σας πω ειλικρινέστατα.
0: Ναι, για τον, Παναγιώτη, για τον Παναγιώτη δεν σου πω όμως.
1: Γιατί τη έχει παραγωνισμένο.
0: Παραγωνισμένο
1: με άλλη λέξη.
0: Παραγωνισμένο με έχει
1: εμένα.
2: Πήγα
1: να πω άλλη λέξη.
0: Γραμμένο θες να πεις.
1: Χεσμένο ήθελα να πω, αλλά δεν θέλω να το πω πρωί.
0: Χεσμένο, ρε Μάνια, δεν
1: θα
0: είναι ωραίο.
1: Θα σας πω, γιατί επειδή ανέβηκε φωτογραφία, να αναγνωρίσω ότι έχει ας πούμε ενδεχομένως αλλάξει. Λίγο το δόντι είναι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Το
0: ναι,
1: δόντι
0: ναι.
1: μου.
0: Ναι.
1: Λίγο. Και λίγο η κοιλιακή.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα.
2: Και λίγο, εγώ έχω παρατηρήσει και λίγο το τίτι.
1: Τι ναι, ναι, ναι,
0: το τι, ναι, το συμφωνώ.
1: Τι λέτε, ρε.
0: Ρε, εσύ, συγγνώμη. Συγγνώμη, τι νοσεί εσύ. Λέει, είναι στο χωριό, ρε παιδί μου, και περνάει ένα. Λέει, συγγνώμη, του λέει. Εσύ, τι νοσεί εσύ. Λέει, του μπε. Λέει, και το ονοματάκι σου ολόκληρο, πώ είναι. Λέει, άκατα, μάκατα, σούκου του μπε.
1: Βάλα, ακού παντού.
0: Κατάλαβε, είναι.
2: Αυτό έπεσε σαν κεραυνό, έπεσε.
0: Ενερθρία. Λοιπόν, ρε, εσύ του λέει τι.
1: Α, θα πει και δεύτερο μετά το πρώτο, δεν τράπηκε.
2: Ναι.
0: Ρε, εσύ του λέει τι έγινε. Πάλι μπουζούκια πήγε. Λέει, όχι, ρε, λέει, ορκή σου. Ρε, εσύ του λέει φωτιά με φωτιά να με κάψει. Φωτιά με φωτιά να με κάψει.
2: Βάλε κανένα τραγούδι
0: τώρα. Έλα, ρε, τώρα που δεν σα άρεσε το δεύτερο τώρα. Είσαστε λίγο υπερβολικοί, είσαστε.

0: Αγαπημένοι φίλοι, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής που κάνει το Survivor.
1: Ναι, όντως. Για πες.
0: Ο 22χρονος παίχτης νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση. Ο Σταύρος Φλώρος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τον κακομύρι και αυτόν τι πήγε και έπαθε, ρε φίλε.
2: Από το
1: περαστικά,
2: πουθενά,
1: περαστικά στο παιδί, παιδιά, τι να πω τώρα.
0: Βγάλανε
1: εμπλεγμένη ιστορία θα είναι αυτή.
0: Ναι, και θεωρώ και εγώ ότι θα είναι εμπλεγμένη ιστορία. Εκτός κινδύνου, έβγαλε ανακοίνωση, εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονο Σταύρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη προχθές 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάπου διάβασα, δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια, ότι το παιδί πήγε να κάνει λίψη σαροντούφεκο.
2: Ναι, ναι.
1: Και βρέθηκε εκεί ένα καίκι
0: ντόπιον. Που λέει εδώ και μάνια, ναι, και.
1: Βρέθηκε εκεί ένα καίκι ντόπιον και του χτύπησε το πόδι, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, μηχανή.
0: Ναι, προπέλα.
1: Η προπέλα.
0: Το θέμα είναι.
2: Είχε περάσει τα όρια.
0: Αυτός είχε περάσει.
1: Αυτός κανονικά έπρεπε πάνω να έχει σημαδούρα. Ότι κάνει ψαροντούφκο, να φαίνεται δηλαδή ότι κάτι είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν είχε, αλλά είπε η παραγωγή ότι ήταν, έχεις παρατηρήσει στις θάλασσες που έχουν κάποιες.
2: Σημαδούρες και καλά προστατευτικό, ρε παιδί μου.
1: Για λουόμενου σκάφη. Ναι. Ότι εκεί είναι λουόμενο. Μέχρι εκεί είναι λουόμενο. Δεν πρέπει να περάσει το σκάφος.
2: Ναι, ναι, αυτή είναι τώρα.
1: Το σκάφος λοιπόν την πέρασε. Εκεί θέλω να καταλήξω το παιδί.
0: Μισό λεπτό, περίμενε. Επειδή και εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό πήρα να σα
1: λέω. Την ανακοίνωση του Ατζούν διάβασα.
0: Ναι, σα λέω λοιπόν και εγώ, επειδή δεν ξέρω ακριβώ. Και δεν είμαστε μπροστά και δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Σίγουρα.
0: Εγώ κάπου λοιπόν ψιλοδιάβασα ότι αυτός είχε περάσει, δηλαδή το παιδί είχε περάσει την γραμμή με τις, την νοητή γραμμή αυτή που είναι με τις σημαδούρες. Είχε βγει το παιδί έξω από τις σημαδούρες. Όχι ότι το καΐκι μπήκε μέσα από τις σημαδούρες.
1: Το αντίστροφο διάβασα εγώ.
2: Ρε φίλε, το θέμα είναι ότι και αυτός ως ψαροντουφεκάς έπρεπε να έχει μια σημαδούρα από πάνω. Αυτή που φοράνε οι.
0: Ναι.
2: Και καλό τα βυθίζεσαι είναι από πάνω.
0: Δεν ξέρουμε, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε.
1: Κρίμα, είσαι.
2: Τώρα κρίμα.
0: Και είναι αλήθεια ότι έχει πάθει ζημιά με το πόδι.
1: Στο ένα του πόδι έχει πάθει πολύ σοβαρή μη αναστρέψιμη ζημιά και προσπαθούν να δουν το άλλο.
2: Ακροτηριάστηκε το πόδι του.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε, θα περαστικά.
1: Περαστικά εμείς ευχόμαστε.
0: Αν παρακαλάτε που δεν ήταν τίποτα να μου πεις και αυτό πάρα πολύ σοβαρό. Ναι, εντάξει,
1: αλλά. Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Εννοείται ότι.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Λοιπόν, αυτά που λέει τόσο αφορά το. Και σταμάτησε λέει, το Survivor. Δεν το παίζει, δεν το δείχνει λέει τώρα. Γιατί είναι λέει και σε. Οι παίκτες έχουν πάθει σοκ.
1: Πήγε ο άλλος. Τι να λέμε τώρα.
0: Στο νοσοκομείο. Και τα λοιπά. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να εξοπλίσετε το σπίτι σας πάντα με τα καλύτερα έπιπλα από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Να μας πει η Μάνια με τι τραγούδι θέλει να συνεχίσουμε.
1: Λίγο-λίγο Θοδωρής Φέρης.
0: Α.
1: Λίγο-λίγο.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: ωραίο.
1: Όχι βιαστικά. Λίγο-λίγο.
0: Πολύ ωραία επιλογή.
1: Ευχαριστώ
0: μπράβο.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπράβο, Μάνια. Μπράβο,
1: σας
0: Μάνια.
1: Ευχαριστώ,
0: good morning, Μάνια. Good morning.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
1: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, διαβάζουμε τώρα εδώ ότι οι Lakers αποκλείστηκαν από τους Thunder με 4-0 μετά το 115-110 στο Los Angeles.
3: Εγώ λέω να τους το δώσουν από τώρα.
2: Πιανόν τον Οκλαχώμα.
3: Οκλαχώμα, ναι.
2: Οκλαχώμα City Thunder.
3: Ναι, ρε φίλε, είναι κουραστικό και για αυτούς και για όλο το NBA.
2: Συγγνώμη, αυτή δεν είναι η περσινή πρωταθλήτρια.
3: Ναι, back to back. Στο έχω πει από την αρχή της χρονιάς.
2: Ναι, ναι.
3: Στο από το Σεπτέμβριο θα κάνει back to back. Ετοιμάσου.
4: Καλά, λέγατε που λέγατε άκυρο, τώρα δεν καταλαβαίνω.
2: Συγγνώμη, δεν είναι. Αλήθεια τώρα. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο στο NBA να κάνεις back to back.
3: Είναι πολύ δύσκολο και το έχει καταφέρει ο ένας και ο μοναδικός.
2: Ο Τζόρνταν.
3: Ναι, και ο Κόμπε. Και ο Κόμπε,
2: και ο Κόμπε, ναι, και αλλά ο Κόμπε. Και ο Τζόρνταν.
3: Ναι, καλά, ο Τζόρνταν έχει κάνει 3-peat δύο φορές.
2: Ναι, δεν θυμάμαι αν ήταν συνεχόμενα, πάντως σε
3: 5.
2: Πέντε δαχτυλίδια δεν είχε.
3: 6 έχει ο Τζόρνταν.
2: Α, 6 και 5 ο.
3: 3 και 3.
2: Ποιος,
3: ο Τζόρνταν έκανε 3. Μετά έφυγε 2 χρόνια ναι. Τότε που πέθανε ο πατέρας του
2: ναι.
3: Και πήγε στο baseball και μετά ξαναγύρισε και έκανε πάλι 3-peat. 3 στα 3.
2: Ναι, άρα έχει 6 δαχτυλίδια.
3: 5 ο Κόμπε.
2: Ο Κόμπε 5.
3: Και 4 ο μεγάλος που διαβάσεις τώρα.
2: Λοιπόν. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο Λεμπρόν
3: ναι.
2: Ότι υπάρχει μια πιθανότητα να σταματήσει. Δεν ξέρω.
3: Ούτε και... μία στο εκατομμύριο.
2: Και εγώ δεν πιστεύω ότι θα.
3: Ούτε μία.
2: Θα σταματήσει. Εντάξει, επειδή τώρα η εκπομπή είναι παγκοσμίου φήμης, έχουμε εδώ πέρα βέβαια.
4: Μάνα του Ιησού Χριστού.
2: Έχουμε τις δηλώσεις του Λεμπρόν Τζέιμ, να τις βάλουμε να τις καταλάβετε. Σας κάνουμε ελεύθερη μετάφραση εγώ μέσα στα αγγλικά. Από τα αγγλικά λες στα ελληνικά.
5: Yeah.
2: Του κάνουν κάτι ερωτήσεις μετά το 115-110 και τον ρωτάνε εσύ που ξέρεις μάνια αγγλικά δεν καταλαβαίνεις.
4: Παναγία μου.
2: Εννοείται.
5: Carry with you as a Laker that like at the top of your mind right now that stand out is special things you were able to do here.
6: I mean there's a lot. I mean obviously winning a championship 2020.
2: Μόνο το championship κατάλαβα το πρωτάθλημα δηλαδή. Συγγνώμη μάνια δεν καταλαβαίνεις τι λέει.
4: Δεν με ενδιαφέρει να καταλάβω διότι δεν βλέπω μπάσκετ.
3: Ο LeBron James δεν σε ενδιαφέρει, ρε.
4: Γιατί δεν ενδιαφέρει το LeBron James για μένα.
3: Συγγνώμη, ρε Μανιά, δεν ξέρει το LeBron James ποιο είναι. Α, εντάξει.
2: Νομίζαμε ότι δεν τον ήξερε.
4: Αναγία μου.
2: Λοιπόν, είδα μου πέταξε χθε μια διαφήμιση ότι βγήκανε πάλι. Τα είχα πάρει αυτά τα παπούτσια, αλλά τα είχα πουλήσει σε ένα φίλο μου. Τα Jordan, τα Red Toro, τα κόκκινα, τα 4, τα
4: κόκκινα. Red Toro.
2: Τα κόκκινα, ναι, δηλαδή το. Πώ λέγονται, τα κόκκινα.
3: Τώρα είναι το Ταύρο.
2: Ναι, τα κόκκινο χρώμα του Ταύρου είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τα Jordan τα 4 το τώρα τα είχα πάρει αυτά και τα είχα πουλήσει ένα φίλο μου τον Ιρακ. Το. Πώς το λένε, το.
3: Τον Κυριάκο.
2: Κάτσε να θυμηθώ. Δεν θυμάμαι τώρα, λέει.
4: Σε ένα φίλο σου, αν δεν έκανες έτσι, δεν θα χρειαζόταν να απολογηθείς γιατί δεν θυμάσαι το
2: όνομα. Τέλος πάντων, σε ένα φίλο μου τα είχα πουλήσει και τώρα θέλω να τα ξαναπάρω.
3: Ωραία. Μια χαρά.
2: Red Toro λέγονται. Red Toro, δηλαδή το χρώμα το κόκκινο του Ταύρου. Λοιπόν. Μάνια, φαντάζομαι κατάλαβες τι λέμε τόση ώρα για παπούτσια.
4: Μα
2: για...
4: δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
2: Έλα ρε, Σιμάνια, δεν σε ενδιαφέρουν τα παπούτσια, η
4: στο
2: μόδα.
4: Το λόγο τη τιμή μου.
2: Το ντύσιμο, το NBA.
4: Δεν καθόλου όμω.
2: Ωραία, τι σε ενδιαφέρει. Το φέρτο μου.
4: Ναι, ναι, θα σα τα πω μετά.
2: Εντάξει, ωραία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
7: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
8: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
9: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
8: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
9: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
10: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ο Δημήτρης ο Καστρινάκης είναι εδώ, χειροκροτάμε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Η Μάνια η Δανδουλάκη είναι εδώ, χειροκροτάμε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ο Δημήτρης λέει θέλει να μου πάρει δώρο κάτι παντόφλες, αυτές κάτι παρόμοιες με αυτές εδώ.
2: Εγώ το παθώ.
0: Ναι, είναι παντόφλες, δεν είναι αυτές. Κάτι παντόφλες, αλλά θέλω να λένε Chicago Bulls απάνω.
2: Α, αυτές τι λένε, Knicks.
0: Αυτές λένε New York Knicks. New York Knicks. Λοιπόν, Μάνια, για πες μας για το φέρτο, τι έγινε, ρε.
1: Λοιπόν, χθες εγώ την είδα το Eurovision, θέλω να σας πω. Είχα ένα άγχος, βέβαια, διότι ξεκινούσε 9 η ώρα. Εγώ σχόλαγα 9, όπως γνωρίζετε. Ναι. Διότι είμαι και πάρα πολύ εργατική. Τελικά 10 η ώρα έπαιξε.
0: Ναι, 10 η ώρα.
1: 10, είχα, γιατί μέχρι να γίνει έναρξη, ξέρεις, πέρασε η ώρα.
0: Ναι, να πούμε ότι κακός που είχε κληρωθεί από τους πρώτους. Ο Ακύλα.
1: Γιατί?
0: Θεωρώ ότι πρώτον δεν είχαμε προλάβει καλά να φάμε την πίτσα. Διότι η Eurovision έχει πίτσα, σουβλάκια, παρέες, μπύρες. Σαν να βλέπεις αγώνα είναι.
1: Μα εσύ πάλι και τη Eurovision με το φαΐ την έχεις συνδέσει. Δεν μπορώ πια. Μόνο εγώ έβαγα σαλάτα κοτοπουλάκι.
0: Σαλάτα κοτόπουλο και έβλεπες Eurovision, ρε Σημάνια.
1: Στο λόγο μου. Για να δεις πόσο γυμναστηριακά έχω γίνει. Δεν ξέρω αν φαίνεται, δεν ξέρω αν φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται, αλλά δεν, τέλος πάντων. Ναι. Για πες τώρα για το φέρτο, τι έγινε.
1: Πάρα πολύ ωραία σκηνική παρουσία, καταπληκτικά γραφικά. Δεν νομίζω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει κάνει ποτέ κάτι καλύτερο, αν εξαιρέσει το number one.
0: Ναι.
1: Ήταν απίστευτα τα γραφικά, απίστευτη σκηνική παρουσία. Πάρα πολύ ωραία ψαγμένα μηνύματα.
0: Αυτό ήταν σαν να είσαι μέσα σε ένα τηλεπαιχνίδι.
1: Ήταν σαν το Super Mario. Ταυτόχρονα το φέρτο.
2: Βίντεο παιχνίδι.
0: Ναι, βίντεο παιχνίδι.
2: Τηλεπαιχνίδι.
0: Όχι.
1: Ήταν σαν να είσαι μέσα σε βίντεο παιχνίδι. Όντως στο Super Mario. Ταυτόχρονα είχε πάρα πολλά κρυφά μηνύματα. Παίζανε φρουτάκια σε όλη τη σκηνή, ναι. Αν το παρατηρήσατε.
2: Αυτό.
1: Πολύ κακό, αλλά τέλος πάντων να ανοίξω τώρα. Και στο τέλος, αν παρατήρησες, ανέβηκε σε ένα κτίριο που είχε πολλαπλές όψεις. Το είδες?
0: Ναι, το είδα, βέβαια. Το είδα, ναι.
1: Εκεί λοιπόν παρατηρήσατε το άγαλμα.
0: Το άγαλμα ήταν, στην αρχή ήταν η μάνα τόσο που και καλά που έπλεκε.
1: Ναι, που κεντούσε, που δεν έχουν ζουνίδιο.
0: Μετά ήταν ένα άγαλμα για να δείξει ότι και καλά αρχαία Ελλάδα.
1: Τα Ελγίνια και όλα
0: τα
1: αυτά.
0: Τα Ελγίνια και τα λοιπά. Και το τρίτο ήταν κάπως σαν χρυσό.
1: Σαν χρυσό. Ναι. Σεράβδους χρυσού. Πού δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι, Σεράβδους χρυσού. Ναι.
1: Αλλά είχε πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Γενικότερα εντάξει, μου αρέσει και ο Ακύλας, μου αρέσει και το τραγούδι.
0: Ναι, ωραίο ήταν, ναι.
1: Να πούμε ότι τυχαία βέβαια ήμασταν οι πρώτοι που περάσαμε στον τελικό. Γιατί είναι τυχαία η σειρά που ανακοινώνεται, αυτό εννοώ. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Περιμένουμε, παιδιά, τον τελικό του Σαββάτου.
0: Ναι, μα δεν μου λες, εχθές δεν ήταν η Αντιγόνη.
1: Η Αντιγόνη, όχι. Η Κύπρος, όχι.
0: Την Τρίτη, την Πέμπτη.
1: Είναι αύριο.
0: Α, την Πέμπτη. Ευτυχώς το έχουν φτιάξει ωραία το πρόγραμμα και είναι Τρίτη Eurovision. Τετάρτη ο μεγάλος αγώνας. Και Πέμπτη επίσης Eurovision και το Σάββατο πάλι Eurovision.
1: Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Άντε ρε, Μάνια.
2: Έλα ρε.
1: Με τη Βαλένθια.
2: Έλα ρε.
1: Έτσι. Ευχαριστώ.
0: Έλα ρε Μάνια.
2: Έλα ρε φίλε.
0: Εννοείται ότι παίζει ο Παναθηναϊκός. Εννοείται ότι θα τα πούμε. Εννοείται εδώ ότι θα τα εξηγήσουμε.
1: Να πούμε εδώ πέρα καλημέρα. Μου στέλνουν εδώ πέρα οι ακροατές. Να πούμε καλημέρα σε αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν από τον τόπο τους. Αν τώρα εδώ πέρα αφιερώσεις. Που φεύγουν από τον τόπο τους και πρέπει να πάνε μακριά για να δουλέψουν.
0: Ναι, και πού έχει πάει αυτό τώρα?
1: Ιεράπετρα.
0: Α, τόσο.
1: Μιλάμε τώρα. Δεν είναι από εδώ ο άνθρωπος που ταξιδεύει όμως.
2: Είναι από αλλού.
1: Μετανάστευση για τη δουλειά. Μετανάστευση.
0: Παίξουμε λίγο Μιχάλη Ρακιντζή τώρα το SAGPAO. GPT.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Είναι σχεδόν 10 παρα 10 η ώρα.
4: Ωραία.
3: Περνάει η ώρα ευχάριστα βέβαια εδώ στην εκπομπή. Μάνια, σ' ακούμε, ναι.
5: Σας είπα ότι επέστρεψε η Κατιέν.
3: Α, νομίζω κάπου το είδα ότι.
5: Επέστρεψε, παιδιά, η Κατ Κέν στο πρωινό.
3: Το παιδί, ποιο το έχει το παιδί.
5: Το παιδί το έχει γιαγιά, λέει. Η γιαγιά. Επέστρεψε μετά από ούτε 40 μέρες, αν με ρωτάς, δεν είναι από τη γέννα.
3: 40, πιο λίγο πρέπει να είναι.
5: Πιο λίγο είναι, πιο λίγο, αν τα θυμάμαι καλά. Επέστρεψε εκεί πέρα, είχαν γράψει αντί για Σούπερ Κατερίνα, Σούπερ Μαμά. Φοράγαν όλοι τα μπλουζάκια Σούπερ Μαμά.
3: Ναι.
5: Μπαλόνια, τέτοια. Αυτά θα κάνει και εσύ όταν θα κάνω παιδί.
3: Εννοείται.
5: Δεν θα έρθω πέρα τη φτωχιά.
3: Εννοείται.
5: Ούτε καλημέρα δεν θα μου πει, όπως μου κάνει τώρα που μου γλέφει.
3: Έλα σε 40 μέρες και βλέπουμε. Γιατί εσύ είμαι σίγουρος ότι έτσι κάνεις κοπέλη θα έρθει μετά από.
4: 80, πάει... 80 μέρες.
3: Τι 80, ρε, όταν θα πάει πέμπτη δημοτικού θα έρθει αυτή πίσω.
5: Εγώ.
3: Εσύ, ναι, έτσι που σε βλέπω.
5: Για μένα το λες αυτό.
3: Για σένα το λέω, ναι.
5: Εμένα που μου έχει πει διεύθυνση παραγωγή ότι θα είμαι εδώ πέρα μέχρι να γεννήσω και μετά θα έρθω σε 5-6 μέρες.
3: Καλά,
5: γιατί
3: σου
5: είμαι τόσο απαραίτητη στον όμιλο.
3: Τόσο απαραίτητη, λέει.
5: Απαραίτητη.
3: Σήμερα λοιπόν έμαθα ένα κόλπο πώς να φτιάξετε και πάλι τον παγιάτικο ψωμί σε 5 λεπτά. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε?
5: Να το πετάξουμε.
3: Όχι.
5: Να το κάνουμε μπιφτέκια.
4: Σωστό.
3: Σωστό αυτό με τα μπιφτέκια.
5: Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, είναι μπαγιάτικο το ψωμί. Το παίρνετε λοιπόν το ψωμί, το βάζετε κάτω από τη βρύση για 2-3 δευτερόλεπτα. Με την κόρα, αν δεν είναι κομμένο εννοώ, ξέρεις, το ψωμί.
4: Ναι.
3: Το βάζετε κάτω από τη βρύση για 2-3 δευτερόλεπτα να βραχεί. Στόχος είναι να βραχεί καλά η κόρα από πάνω, όχι από μέσα το, η ψύχα κτλ. Και μετά το βάλετε όπως είναι βρεγμένο το ψωμί, το βάλετε σε προθερμασμένο φούρνο, όχι στα μικροκύματα, στους 180 για 5 λεπτά. Και γίνεται το ψωμί σαν να είναι φρέσκο.
5: Για τον Τίμιο Σταυρό, τι μιτζιριές είναι αυτές που
3: έχουν? Όχι μιτζιριές.
4: Όχι, όχι, απλά. Ναι, εντάξει.
3: Δεν το λέω για μιτζιριά. Και εγώ πάω και παίρνω κάθε μέρα 1-2 ευρώ κάνει το ψωμί. Δεν το λέω γι' αυτό. Για μιτζιριά. Σου λέω ότι είναι σπίτι. Και έρχεται μια παρέα και είναι κλειστά ο φούρνος. Και λες, κάτσε μωρέ τώρα τι να τους βγάλω, να τους βγάλω, ξέρω εγώ.
5: Ψωμί. Μελιά.
4: Τι να το πω.
5: Μα καλέσει πίτσο να φάω.
4: Και λίγο τη ρίρε.
5: Άκου, να το ξέρω, μα καλέσει, θα το φέρω εγώ το ψωμί. Στα κομμάτια να πάει. Άμα τι να τους βγάλω, ψωμί.
4: Ψωμί.
3: Μα δεν με αφήνει να μιλήσω.
5: Θα σα φτιάξω ένα καφεδάκι με λίγο ψωμί. Να πούμε μια, να πιω μια βότκα με λίγο ψωμί. Μα περίσεψε από το προχθεσινό μεσημεριανό. Λίγο ψωμάκι δεν φάγατε όμως.
3: Εντάξει, τέλος πάντων, ήταν αστείο αυτό που είπατε, μπράβο σα.
5: Λίγο ψωμί, μάλιστα.
3: Δεν το περίμενα να το πείτε κάτι τόσο αστείο εσείς. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν το περίμενα.
5: Να είσαι καλά, έχουμε μάθει δίπλα σου.
3: Εντάξει, τέλος πάντων. Καλό ήταν, καλό ήταν, ευχαριστώ.
6: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
7: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
6: Όχι.
7: Γι' αυτό έσπασε.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
8: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
7: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
8: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
9: Νιώθω πίεση.
10: Αφού σ' αρέσει.
9: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
7: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
11: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
10: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις. Στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.

0: Μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνονα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδη. Την καλημέρα μου στα Ακροπολία Ιερονιμίδη. Στην Οικοπροκάτ Γιώργο Προβιδάκη. Στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Βέβαια στα Βενζινάδικα τη Envirol. Στην Art Glass Νεόπουλο. Και βέβαια στον φίλο μας τον Νίκο τον Νάθενα από την Τεχνοτέντ Νάθενας.
2: Να πούμε την καλημέρα μας και στην Μέντιαστρομ που είναι και σήμερα μαζί μας. Θα τους βρείτε σε δύο σημεία στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171, Φανοπείο Βαφείο Βένιανάκη στη Βίπε Οδός Ήτα, Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου για οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση. Και φυσικά στην παρέα μας είναι και το Κακάο Pastry and Bakery, Πιτσουλάκι Κλάνθη Γωνία.
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι μια καλή ώρα, είναι μια καλή στιγμή να μάθουμε τα τελευταία νέα για τον καιρό. Συμφωνείτε?
2: Ναι, συμφωνούμε, βέβαια. Απόλυτα μαζί
1: με το 1, με το 2, με το 3.

0: Έλα, Μάνια, σε ακούμε.
1: Έλα,
0: λοιπόν.
1: Παναγιώτη, με ακούτε. 27 βαθμοί Κελσίου για το Ηράκλειο σήμερα δίνει.
0: Ανέβηκε. Καλό, καλό,
1: ανέβηκε.
0: Καλό,
2: παραλία μόνο.
1: Παραλία,
0: μόνο
1: 4,
0: παραλία.
1: 27 βαθμοί Κελσίου για το Ηράκλειο σήμερα δίνει.
0: Ανέβηκε. Καλό,
1: ανέβηκε.
0: Καλό,
2: παραλία μόνο.

0: μάλιστα. Πείτε μου σε ποια πόλη του κόσμου.
1: Ναι.
0: Μάλλον σε δύο πόλεις, πείτε μου, του κόσμου.
1: Ναι.
0: Θέλετε να σας πω τι θερμοκρασία.
2: Βαλένθια!
1: Στο Σαν Φρανσίσκο.
0: Πρώτα Βαλένθια, καλά λέει εδώ πέρα.
2: Τι έκανα.
0: Βαλένθια, λοιπόν, πάμε. Βαλένθια. Βαλένθια.
1: Κοίτα τι έχει από κάτω από τη μασχάλη της.
0: Ναι, τι ήταν αυτό.
1: Κοίτα.
0: Μα και εγώ νόμιζα το έβλεπα τόση ώρα, Μάνια. Και εγώ νόμιζα ότι έχεις βάλει κανένα χάνζαπλάστη, νόμιζα.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν τατουάζ.
0: Τι ήταν αυτό τελικά, ρε Σημάνια?
2: Είναι αυτοκόλλητο από έναν αυτοβολείο. Δεν ξέρω γιατί κόλλησε το χέρι μου. Μάλλον πως πήρα αγκαλιά τα λουλούδια κόλλησε.
1: Εγώ νόμιζα ότι σε έφερε κανείς λουλούδια.
0: Λοιπόν, ακούστε
2: καλά
0: τώρα.
2: Νόμιζες. Για πάμε.
0: Ακούστε, παιδιά. Βαλένθια. Καταρχήν να ξεκινήσουμε να πούμε 2-3 πράγματα για τη Βαλένθια. Η Βαλένθια είναι αγαπημένη η πόλη, είναι η πρωτεύουσα και η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της αυτόνομης κοινότητας της Βαλένθια.
2: Αυτόνομης.
0: Ναι, και είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Ισπανία.
2: Η Βαλένθια έχει πρωτεύουσα τη Βαλένθια.
0: Ναι.
2: Βαριώτησα να βγάλω ονόματα.
0: Ναι. Πόσο πληθυσμό έχει? 800.000 κατοίκους. Ναι. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη. Η πόλη βρίσκεται χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τούρια, ενώ διαθέτει μεγάλες λιμενικές εγκαταστάσεις, από τις σημαντικότερες στη Δυτική Μεσόγειο.
2: Άκου τώρα.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία για βόλτα, η αλήθεια είναι.
1: Παιδιά, 21 Ιουνίου μπορείτε να με παίρνετε τηλέφωνο, θα είμαι εκεί για 6 μέρες.
0: Πού, στη Βαλένθια?
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μόνο στη Βαλένθια θα
1: πάω. Και 3 μέρες Βαργελόνη.
0: Α, 3 μέρες.
2: Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος ζωή του, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι. Μπορώ να σας πω τα πάντα τότε.
0: Λοιπόν, Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη για διακοπές.
2: Ναι.
0: Ευελπιστούμε σήμερα.
1: Έχει μία από τις ωραιότερες παραλίες σε όλη την Ευρώπη.
2: Βαλένθια.
1: Ναι, φιλέ.
2: Να κολυμπήσει.
1: Είναι
2: και
1: σαν
2: για
1: Μαϊάμι.
0: Λοιπόν, Βαλένθια καιρός. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό κάνει σήμερα, να δούμε τι καιρό θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Α, την έχει την νίκη σίγουρα.
0: Εννοείται, ρε. 19 βαθμούς Κελσίου καιρός. Είναι 9 η ώρα το πρωί εκεί. Είναι μια ώρα πίσω πάει η Βαλένθια. 19 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 54%, άνεμος 16 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα για να κερδίσει η ομάδα.
2: Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να πω καλημέρα στο φίλο μου, τον Κωνσταντίνο τον Αγγελάκη που μας ακούει. Είναι στο δρόμο, τώρα είναι πολύ εργατικός αυτός ο φίλος,
0: ναι,
2: μου. Πολύ εργατικός.
0: Ωραία, ναι, ναι.
2: Και θέλω να βάλουμε και στη φίλη μας τη Μαρία που μας λέει καλημέρα, παιδιά, σας ακούμε κάθε μέρα. Θέλω να ακούσετε λίγο Λύκο Κουρκούλη, το λένε τόσο για μας.
0: Να το βάλουμε με την Κέλλη και Λεκίδου. Εννοείται, ναι, το βάλουμε. Ναι. Εννοείται.

γαλάζια. Δεν θέλω τα κόκκινα. Πάω καλά, ούτε τα ρόδια.

0: 105,8.
1: Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, του Music Club 105,8, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. Να πάω στα email και να πω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Φωτεινή. Μου λέει: Παναγιώτη, τι προγραμματάρα, μου λέει.
2: Τώρα.
1: Σήμερα μου λέει αυτά που είπε η Μάνια προηγουμένως ήταν πολύ αστεία. Ναι, είναι αστεία αυτά η αλήθεια.
2: Αφού είμαι εγώ πάρα πολύ χαρούμενος άνθρωπος.
1: Εννοεί, Παναγία.
2: Μα δε εδώ πέρα. Με σταμάτησε χθες μια κοπέλα στον δρόμο. Τώρα το θυμήθηκα. Δεν θυμάμαι και το όνομα της κοπέλας. Καλημέρα, θα καταλάβει ποια είναι και μου λέει: Τι υπομονή έχει, κορίτσι μου. Να. Καλή δύναμη μου.
1: Όταν
2: λέει.
1: Όταν λες να και κάνεις το σταυρό, τι εννοείς, να μας θάψεις, τι εννοείς. Να
2: σας θάψω. Αλλοψέματα.
3: Ωραία.
1: Να αφιερώσουμε το επόμενο ανέκδοτο στη Μάνια την Δανδουλάκη.
3: Μα του δίνεις και εσύ τροφή.
2: Έχεις δίκιο.
1: Παίρνει κάποιος τηλέφωνο, λέει: Γεια σας. Γεια σας. Λέει: Μπορώ να μιλήσω λίγο με το διαιτολόγο.
3: Οχ. Για να γελάει, αφού καταλαβαίνεις.
1: Ναι, για σένα είναι. Λέει: Διαιτολόγο, τι νούμερο πήρατε? Λέει: Δοκίμασα να πάρω το small, αλλά δεν μου μπαίνει. Λέει: Γι' αυτό σας τηλεφωνώ. Είχε πάρει λάθος νούμερο, καταλάβατε.
3: Ναι, το καταλάβαμε.
2: Αυτό ήταν το ανέκδοτο.
1: Ναι.
2: Α, νόμιζα ότι είχε βάλει κόμμα, τε βάλει τελεία. Εντάξει.
1: Ναι. Ενώ ο πατέρας διαβάζει την εφημερίδα του, η κόρη του μιλάει ως συνήθως στο τηλέφωνο. Επίσης αφιερωμένο το ανέκδοτο στη Μάνια την Δανδουλάκη. Όταν κλείνει η κόρη το τηλέφωνο, γυρνάει ο μπαμπάς και της λέει: Μπα, πώς και μίλησες μόνο ένα τέταρτο αυτή τη φορά? Λέει: Ρε μπαμπά, είχαν πάρει λάθος.
2: Αλήθεια σου φαίνονται αστεία. Α, γιατί αυτό ίσως χρήζει μιας ψυχιατρικής παρακολούθησης.
1: Πάει ο...
3: Μα κι άλλο.
1: Πάει ο γιος και λέει... Πάει ο γιος και λέει στον μπαμπά: Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο? Το παιδί πήγαινε τρίτη δημοτικού. Και λέει, γυρνάει ο μπαμπάς και λέει: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γιέ μου. Μα και φυσικά είχα ερωτευτεί μια δασκάλα στο σχολείο. Και τι έγινε? Τι να γίνει, λέει, το έμαθε η μάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
3: Εντάξει, καλό ήταν αυτό, ωραίο.
2: Τρισάθλι.
1: Γιατί δεν ήταν αυτό?
2: Είδατε ότι παντρεύτηκε η εγγονή του Πασχάλη Τερζή.
1: Α, δεν το είδαμε, ναι, έχει δίκιο, ναι.
2: Παντρεύτηκε η Βάσο Τερζή.
1: Ναι, η Βάσο Τερζή όμως πρέπει να είναι κανένα γιο έχει αυτός. Γιατί η άλλη Γιάννα.
2: Γιο.
1: Η Γιάννα Τερζή.
2: Γιάννα τη λένε Τερζή.
1: Όχι, θέλω να πω, η Γιάννα δεν είναι παντρεμένη.
2: Μα σου είπα τώρα ότι την κοπέλα τη λένε Βάσο Τερζή. Άρα είναι του γιου του. Άρα επίθετο.
1: Α, του γιου του.
2: Καλά, δε.
1: Α, του γιου του. Και τη βγάλανε Βάσο.
2: Βάσο. Δεν ξέρω πώς τη λένε τη σύζυγο του Πασχάλη. Δεν γνωρίζω τώρα τι έχει παιχτεί εκεί πέρα.
1: Καλά, εσύ πρέπει να τα ξέρεις αυτά.
2: Ναι, να ζήσουν τα παιδιά. Παντρεύεται
1: ο κόσμος.
2: Και εμείς μαζεύουμε βρούβες.
1: Και ναι. Να παίξουμε λίγο Πασχάλη Τερζή, μια και το έφερε.
2: Θέλω πάρα πολύ να παίξουμε το παιχνίδι μας όμως σήμερα, σε παρακαλώ.
1: Το παιχνίδι με το τραγούδι.
2: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Find the Rewind.
2: Ναι.
1: Εννοείται. Θα πάρουμε λοιπόν λίγο Πασχάλη Τερζή. Έχετε κάποια επιλογή να διαλέξετε κάποιο τραγούδι από τον Πασχάλη?
2: Να σου θυμίσω, είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Πώς θες εσύ, πώς θες εσύ. Βάλε μου βάθος. Καλοκαίρια να μιλάμε. Να σου θυμίσω. Πω, τι ώρα που το λέω.
1: Ναι.
2: Α, το είμαι άστατος.
1: Ναι, αυτό είναι καλύτερο.
2: Και αυτό το λέω πολύ ωραία.

0: Καλέσανε στην Eurovision την Sertab Erener.
1: Σερντάπ, τι μου θυμίζει τώρα, ναι. Πόσο χρόνο.
2: Είναι αυτή που το είχε πάρει.
1: Να ήμουνα.
0: Από την Τουρκία.
2: Α, οκ, okay, ναι, ναι.
0: Σερντάπ Ερενέρ.
1: Αυτή θύμισε με, γιατί τα μπερδεύω πάλι. Αυτή είχε κάνει το Doom Tek Tek.
0: Όχι,
1: όχι. Τα μπερδεύω
0: όχι,
1: πάλι, το ήξερα.
0: Η Σερντάπ Ερενέρ είχε πει τη μεγάλη επιτυχία το Every the Way They Can.
1: Α, κατα... το χόρευα αυτό, και... μικρή.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Ποια
1: χρονιά τραγούδι κέρδισε Σερντάπ, κάτσε εδώ πόσο χρόνο ήμουνα.
2: Το είχε πάρει.
0: Ναι, πάρει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι χτυπάει, ρε παιδιά.
1: Συγγνώμη, είναι εξυπηρετήριο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, μάνια. Απλά νόμιζα
2: ότι είναι.
0: Νόμιζα πριν το δικό μου.
1: Είναι του Σαββάτου, σταμάτα. Τη Κυριακή.
0: Ναι, ναι, ναι. Του Σαββάτου, τη Κυριακή, τη Τετάρτη, τη Πέμπτη.
1: Τη Κυριακή, μωρέ, σταματήστε.
2: Κατά τύχη έρχεται σε αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, ρε, ναι, ναι, τα ξέρουμε. Λοιπόν, Every the way that you can.
1: Α!
0: Πόσο χρόνο ήσουν, μάνια, όταν είχε βγει το τραγούδι αυτό.
1: 8.

0: Να πούμε στους φίλους ακροατές που μπορεί να μην το ξέρουν ότι η Eurovision αυτή την χρονιά γίνεται στη Βιέννη. Στην Αυστρία δηλαδή. Που στη Βιέννη έχουμε πάει βέβαια εμείς.
1: Ναι, πολύ ωραία.
2: Εμείς δεν έχουμε πάει.
0: Εσείς δεν έχετε πάει. Είναι πάρα πολύ ωραία πόλη και τα λοιπά. Ρομαντική, να φάτε εκεί, να σοκολάτα Βενουά, να φάτε κάτι σνίτσελ μεγάλο
2: που έχουμε. Τι ρομαντικό μπορεί να κάνετε εσείς οι δύο στη Βιέννη.
0: Δεν πήγαμε δυο μας στη Βιέννη. Δεν έχει παίξει. Καταρχήν δεν έχει ομάδα μπάσκετ. Τι να παρακάνουμε στη Βιέννη εμείς τώρα.
2: Αν νόμιζα πήγατε μαζί.
1: Όχι, είναι ταξίδι που πας με έτερο νήμιση.
0: Με έτερο νήμιση.
2: Είναι τόσο ρομαντικά.
1: Είναι πολύ ωραία.
2: Δηλαδή πρέπει να βρω το άλλο μου μισό για να πάω στη Βιέννη.
1: Και να πας και στο Χάλστατ. Είναι πάρα πολύ ωραία στο Χάλστατ.
0: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε μια κίνηση που προκαλεί αίσθηση στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή, η Σερτά Μπερενέρ ανακοίνωσε την απόφασή της να μην πάει στο φετινό 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Την καλέσαν δηλαδή και της είπαν να πάει. Γιατί αυτή λέει δεν θέλω να πάω, ρε παιδί μου. Και ο λόγος, ότι λόγω της παγκόσμιας πολιτικής κρίσης και όλα αυτά που συμβαίνουν με τους πολέμους, με την Περσία, με την Αμερική, στο Ιράν, στο Ισραήλ, στο Ντουμπάι, με τους πολέμους και αυτά, δεν ήθελε να πάει λόγω της παγκόσμιας κρίσης. Okay. Και μπράβο της.
1: Εντάξει.
0: Πέρασε ένα μήνυμα. Γιατί το λέμε τώρα εμείς εδώ στην εκπομπή. Πέρασε ένα μήνυμα η κοπέλα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν θέλω να πάω.
2: Σερτά, το άλλο δεν το θυμάμαι. Μπράβο.
0: Σερτά Μπερενέρ.
2: Η
0: Ρενέρ. Το άλλο τραγούδι που είπες εσύ.
2: Αυτό ήθελα να σου πω, το ακούσουμε και αυτό λίγο.
0: Το άλλο τραγούδι είναι το Doom Tek Tek από την Χαντισέ. Επίσης από την Τουρκία.
2: Μα αυτό σου τα μπερδεύω.
0: Ναι.
2: Ποια είχε βάλει τα ζώα. Τα πετσιά πάνω.
0: Τα πετσιά το είχε βάλει η
2: Σερτά.
0: Όχι, περίμενα. Τα ζώα, τα πετσιά πάνω τη. Τα είχε βάλει η Ρουσλάνα.
2: Α, ναι. Άλλη είναι αυτή πάλι.
0: Ουκρανία, άλλη, από την Ουκρανία.
2: Ρε παιδιά, τους μπερδεύω όλες αυτές.
0: Αυτή εδώ είναι η Χαντισέ με το Doom Tek Tek. Άλλο είναι αυτό.
2: Ωραία, κάτσε εδώ πόσο χρόνο
1: αυτό είναι. Αυτό είναι φέτος της Τουρκίας ή είναι παλιό.
0: Αυτό είναι παλιό. Παλιό. Πότε είναι αυτό η Χαντισέ, πότε είχε πάει με το Doom Tek Tek.
2: Θα σας πω πόσο χρόνο ήμουν μισό.
0: Μα δεν θέλουμε να μας πει πότε πήγε η γυναίκα.
2: Α, μου βγάλε πότε γεννήθηκε και λέω και εγώ το 85 πήγε.
0: Ναι, μπορείς να μας πεις πότε πήγε.
2: Το 2009.
0: Το 2009 πήγε η Χάντισέ.
2: Πάλι εγώ 8 χρονών ήμουν.
0: Το άλλο που λέτε που είχε βάλει τα ζώα πάνω της είναι η Ρουσλάνα. Ρουσλάνα. Δεν θέλω να τα μπερδεύετε αυτά. Το τραγούδι λεγόταν Wild Dances. Ρουσλάνα,
2: ναι, ρε,
0: με την Ουκρανία. Πότε πήγε η Ρουσλάνα στην
1: Ελλάδα. Ήταν μαζί με το Ρουβά ήταν αυτή.
0: Το 4
1: όταν
0: πήγε.
1: Ήταν και ο Ρουβάς.
0: Ο Ρουβάς ήταν αυτή, ναι.
2: Το 4.
0: Ναι. Το 4 μας είπες προηγουμένως ότι το χέρδισε.
1: Μας είπες την άλλη.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω. Έτσι μου γράφει.
0: Λάθος, θα ψάξω να τα βρει πιο καλά. Μας είπες προηγουμένως ότι είχε πάει το 4 η άλλη. Και
2: η
0: κέρδισε.
2: Stand-up RNR.
0: Ναι, πότε πήγε.
2: Κέρδισε το 2004 με το Every Way That I Can.
0: Ωραία.
2: Okay.
0: Η Ρουσλάνα πότε πήγε.
2: Μισό λεπτό.
0: Για να δούμε.

0: Εν τω μεταξύ και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και της Ρουσλάνα. Δηλαδή το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο, η αλήθεια είναι αυτή. Η Παπαρίζου με το number one είχε πάει το 2005.
1: Ναι,
0: το 5 είχε.
2: Ναι.
1: Το 4 πήραμε το Euro, το 5 πήραμε
2: Ελενάρα
1: το Euro.
2: Ελενάρα ήταν φωτιά και λάβρα τότε.
0: Ωραία η Ελένα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε break διαφημιστικό. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
4: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
4: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη.
5: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιεί ο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
7: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
6: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
7: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
8: Παναγιώτης και Μάνια κάθε πρωί 7 με 11. The Martis Mania Breakfast Show.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι η Σερτά Μπερενέρ, η οποία κέρδισε το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2003 με το τραγούδι Every Way That I Can, συγκεντρώνοντας τότε 167 βαθμούς. Πότε γεννήθηκε η Σερτά Μπερενέρ?
2: Πότε?
1: Το 1964.
2: Α, πόσο χρονών είναι δηλαδή?
1: Είναι τώρα 61 ετών.
3: Δηλαδή αυτή η κοπέλα που βλέπαμε πριν είναι 61 χρονών.
1: Αυτή η κοπέλα που βλέπαμε πριν που είχε πάει στην Ευρώπη. Όχι, όχι, όχι. Η Ξανθιά είναι η Χαντισέ.
3: Η Χαντισέ.
1: Ναι, που έλεγε το Doom Tech Tech. Η Χαντισέ, τραγουδίστρια, χορεύτρια. Η οποία είναι γεννημένη στις 22 Οκτωβρίου του 85. Είναι 40 ετών.
3: Οκ.
1: Ωραία.
3: Ναι.
1: Πάμε τώρα στην άλλη, την Ρουσλάνα.
2: Ρουσλάνα.
1: Η Ρουσλάνα, η οποία είναι και αυτή από τις αγαπημένες μας εμάς, από την Ρουσλάνα, από την Ουκρανία.
2: Ναι, ναι.
1: Κέρδισε τον, πήρε μέρος στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2004, κατακτώντας την πρώτη θέση, κέρδισε την πρωτιά. Η Ρουσλάνα από την Ουκρανία είναι γεννημένη 24 Μαΐου του 1973, είναι δηλαδή 52 ετών. Ρουσλάνα.
3: Okay.
1: Εντάξει.
3: Ναι.
1: Αυτά για την ιστορία. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο πριν ολοκληρώσουμε το παιχνίδι που αρέσει στην Μάνια την Δανδουλάκη.
3: Πού θα πάει ταξίδι άμα κερδίσει?
2: Θέλω να μάθω κι εγώ. Ναι, γιατί έχω πάει μέχρι τώρα Σαν Φρανσίσκο, έχω πάει σε πολλά.
1: Λοιπόν, ναι, ακούστε τώρα. Το σημερινό δώρο είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλης αξίας.
3: Εγώ λέω να τη στείλουμε τελικό Champions League.
1: Ω, που της αρέσει.
3: Ναι, δηλαδή μια Βουδαπέστη με το εισιτήριο και τη σουίτα στο γήπεδο πληρωμένα.
1: Ωραία. Αυτό είναι το σημερινό δώρο.
3: Ωραία.
1: Τελικό Champions League για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα στην Βουδαπέστη.
3: Ναι.
1: Μαζί με το εισιτήριο της σουίτας, εάν καταφέρετε να βρείτε το τραγούδι που παίζουμε στο Find the Rewind.
3: Και ωραία πόλη Βουδαπέστη.
1: Ναι, τέλεια. Μπράβο, Μάνια. Πιστεύω ότι θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Μάνια, είσαι έτοιμη?
2: Βεβαίως. Έχω ξαναπάει βέβαια Βουδαπέστη, αλλά με την τζάμπα θα ξαναπάω.
1: Ναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Μάνια. Το τραγούδι, το παιχνίδι λέγεται Find the Rewind, τέλος πάντων, που παίζουμε το τραγούδι ανάποδα.
2: Κάτσε λίγο, συγκεντρώθηκα.
1: Ναι, και πρέπει και ο κόσμος μπορεί να παίξει από το σπίτι του και τα λοιπά, αλλά και εσείς που μας ακούτε από τη δουλειά και τα λοιπά. Λοιπόν, το τραγούδι είναι αυτό εδώ.

0: Βύση είναι.
1: Αναβύση
0: είναι. Βύση, ναι.
2: Αναβύση.
0: Είναι βύση.
2: Δεν ξέρω αν είναι
1: μπορεί
2: βύση.
1: Μπορεί να το ξαναβάλει άλλη μία.
2: Μπορεί να είναι και δεν σπλαβανδύει.
0: Όχι, όχι, ανούλα είναι, ανούλα είναι, ναι.
2: Δεν από το ρεφρέν βέβαια.
1: Κάποτε ακριβώς θα είμαστε μαζί.
2: Όχι, είναι πιο, είναι γρήγορο. Τσιφτετέλη, τσιφτετέλη.
0: Διάνοια, διάνοια.
1: Όχι, σαν... δεν είναι,
0: ναι,
1: διάνοια,
0: ναι, ναι,
1: δεν
0: το ξέρω, ρε. Ποιο είναι αυτό που με ένα Τούρκο που τραγουδούσε η Δύση.
1: Ποιο Τούρκο?
2: Ναι, το... Τούρκο, το... το... Όχι το μαρτύριο, αυτός λέει το...
0: Ένα άλλο.
2: Μαγκάβα τούτ.
0: Ναι, αυτό. Πώς αυτό.
1: Όχι, δεν το μαγκάβα τούτ.
2: Λέει να το πάρει το ποτάμι, γιατί
1: δεν μπορείτε...
2: Να το πάρει,
1: γιατί τώρα δεν,
2: δεν μπορείτε να το βρείτε. Τώρα η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν το είπα πριν.
0: Ποιο είπες?
2: Δεν είπες τίποτα, δεν είπες καθόλου.
0: Δεν είπες κάτι.
2: Δεν είπες τίποτα, δεν είπες τίποτα.
1: Το είπα.
0: Οπότε ο σταθμός θα στείλει εμένα.
1: Βάλετε κομπή πίσω.
2: Είπε τίποτα.
0: Δεν είπε κάτι.
2: Δεν είπες τίποτα, παιδί μου. Είπες μόνο αναβύση. Δεν είπες κάτι άλλο.
0: Δεν είπες κάτι, ρε.
1: Πάντοτε θα είμαστε μαζί, το είπα.
2: Κάποτε.
1: Κάποτε. Ρουβάς.
2: Το κάποτε θα είμαστε μαζί του Ρουβά. Δεν είναι το.
1: Αφήστε με.
2: Καταρχήν το τραγούδι λέγεται τραύμα. Δεν λέγεται. Πώς το ξέχασες? Μα δεν μπορεί να μας το λες τώρα ότι είπες και κάτι και θα βρούμε και τον πελά μας, δηλαδή. Λοιπόν, οπότε το πρώτο το έχασες.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, λίγο πριν από τις 11 για να ολοκληρώσουμε.
6: Ωραία, να άκουσες τι λέγαμε.
5: Έχει άλλη, μετά θα μου πείτε, έχει άλλη μια ευκαιρία η Μάνια να κερδίσει.
7: Κάτσε να δούμε.
5: Και ο Δημήτρης δηλαδή. Στο παιχνίδι Find the Rewind. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι? Το προηγούμενο δεν το βρήκατε. Ήταν το τραύμα από την Άννα Βίστα. Δεν το βρήκατε. Ναι. Πάμε λοιπόν σε αυτό εδώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Το δώρο είναι το ίδιο βέβαια που θα
7: κερδίσει. Ναι.
5: Λοιπόν, 1, 2, 3.
8: Γιώργος Μαζωνάκης.
5: Ναι.
8: Μην μιλάτε.
5: Ναι, δεν μιλάμε, ναι. Δεν είναι Μαζωνάκης καταρχήν, άδικα ψάχνεις.
8: Μα δεν μας χαμηλώσει το τραγούδι.
5: Ωραία, να το ξαναβάλω από την αρχή, γιατί δεν είναι Μαζωνάκης.
8: Δυνατά.
5: Δεν είναι Μαζωνάκης.

0: Τι, όλο το πάλι να παίξει.
1: Μην μιλά, Ξάνβαλ τώρα.
0: Άντε πάλι. Τρίτη και τελευταία φορά.
1: Ναι. Έλο ήρθα κοτσεντέ, ήρθα κοή.
2: Δεν μου έρχεται
1: να κάνω. Εμένα, παιδιά. Δεν σε βάζω.
2: Σαν τον κακό το μάχο για να έχει παραμυθιού.
1: Ποιο τραγουδιστή είναι.
2: Καμπριολέ, ρε φίλε.
1: Είσαι χαζό.
0: Γιατί μιλήθηκε δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί μου έβαλε ένα τραγούδι 40 χρόνων να βρω.
2: Καμπριόλα.
1: Γιατί δεν μου έβαλε τον εθνικό ύμνο. Έλα, Παναγία μου. Δεν ακούτε στο Μαζονάκι.
2: Κομματάρα, κομματάρα εγώ να πω.
1: Δεκαντάνς.
0: Το βρήκες, κοπέλα μου, το βρήκες.
1: Όχι, δεν το βρήκα γιατί είναι παλιό.
0: Ναι, είναι το παλιό.
1: Και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα είναι αυτό.
0: Θα σου βάλω αύριο ένα καινούριο. Εντάξει, άντε, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας,
2: Δέμι. Γεια σας, καλημέρα.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: de DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Μάρτης Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: ποτέ DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: De DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Άιτζε Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο, ανέκδοτα, καιρός, κουτσομπολιά, αφιερώσεις.
0: Και πάντα μόνο επιτυχίες.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο, ανέκδοτα και ροσκουτσομπολιά.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο. Yeah.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah.

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Και Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Είστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: και Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Παναγιώτης Μάρτης.
1: Προϊέτταμε 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Γέλιο!

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Μάρτης Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Κάτσε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο, ανέκδοτα, καιρός, κουτσομπολιά, αφιερώσεις.
0: Και πάντα μόνο επιτυχίες.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
3: Γιατί

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay! Yeah.

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: De DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Μάρτης Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Άιντζε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay! Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Είδε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah!

0: de DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Oye, Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: ποτέ DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλια! Yeah.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay! Yeah.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Κάτσε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλια! Yeah.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.